γαμούνια γιόχ, το κοίμα γιόχ, γιο το ρόντο γιόχ, και σε ηλιούτσα γιόχ, παπά ζαπά γιόχ, μου τη ζαπά γιόχ. Τσαίτα νογά χαμικούιμα, τσαίτα νογά χαμικούιμα.